Πού σπάσανε τον Παγλαμά λοιπόν, στίχη σε αυτό το τραγούδι υπογράφει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και πάμε στο τραγούδι που σημάδεψε έτσι, άφησε το σημάδι του Απόστολος Καλδάρας. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, 1945, δουλεύει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Μαξίμ. Έχει ένα φίλο το Χρήστο το Μίνδο που έμενε εκεί κοντά στο Γεντί Κουλέ, που πηγαίνανε κάθε απόγευμα, πήγαινε σπίτι του, πήγαιναν κανένα ουζάκι, και τότε ήταν η εποχή που άρχιζε το δεύτερο Αντάρτικο και γινόντουσαν με τους κομμουνιστές συλλήψεις και τους πηγαίνανε εκεί στο Γεντί Κουλέ, υπήρχαν φασαρίες. Μια μέρα λοιπόν που άργησε να φύγει από το σπίτι του φίλου του, είχε πιάσει σούρουπο και όπως βάδιζε και από πάνω του ήταν η σιλουέτα των φυλακών, το Γεντί Κουλέ δηλαδή, του επτάπυργου όπως λέμε, όλο αυτό οι φωνές, η φασαρία, όλη η ατμόσφαιρα του έφερε την έμπνευση για το τραγούδι. Μια έμπνευση η οποία δεν πάταγε στα λόγια που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Λόγω λογοκρισίας λοιπόν έχει πάρει μια άλλη μορφή από αυτή που ακούμε σήμερα. Νύχτωσε και στο Γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, έλεγε. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό το έχουμε το ίδιο. Άραγε τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί, στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί. Εδώ έχουμε αλλάξει και λέμε το κερί που είναι το σημερινό. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Εδώ πέρα αλλάζουμε. Μα διπλό είναι το κλειδί. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή.

Η ερμηνεία που ακούσαμε είναι από τη Γιώτα Λίδια, έτσι επειδή έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες Απόστολο Καρδαρά, σε σημείο να χάνουμε και την πρώτη εκτέλεση ποια ήταν, επιλέγω να πάμε να ακούσουμε πολλούς καλλιτέχνες. Έτσι μπορούσα να βάλω τα πάντα από τον Καζαντζίδη. Θα βάλουμε και Καζαντζίδη βέβαια, σαφώς και θα βάλουμε Καζαντζίδη. Στίχοι στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν του ίδιου του Απόστολου Καρδαρά, όπως και στο επόμενο, το Σύμου Χάραξης Πορεία, που έχει στίχους και μουσική Απόστολης Καρδάρας, και στο επόμενο που θα ακούσουμε, το Τώρα Κλαις Γιατί Κλαις, Σύμου Χάραξης Πορεία, θα τα ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου, και σαφώς Τώρα Κλαις Γιατί Κλαις, Στέλιος Καζαντζίδης.

Τα ψηλά στα χαμηλά, 1960, Στέλιος Καζατζίδης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Περπινιάδη, σε στίχους και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε λοιπόν. Μας έγραψε στους στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς, έβαλε τη μουσική σαφώς ο Απόστολος Καλδάρας και ερμηνεύει ο Γαβαλάς.

Μην περιμένεις πια, εσείς περιμένετε. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί με περισσότερο Απόστολο Καλδάρα. Στίχη και μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα και στα δύο εμείς θα τα ακούσουμε ερμηνεία από τον Μενιδιάτη, τον μπαμπά, έτσι.

Ορίστε δες.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Απόστολο Καλδάρα και συνεχίζουμε. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει ήταν το πρώτο τραγούδι, ή όποια και να είσαι ο δεύτερος τίτλος του, στην παρένθεση μέσα στη δισκογραφία έτσι γράφεται. Στίχη και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, όπως και το επόμενο, Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Το πρώτο το ακούσαμε από την Αθηναϊκή Κομπάνια, το δεύτερο πρέπει να το ακούσουμε από Καζατζίδη.

Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις λοιπόν. Στίχους υπογράφει και εδώ η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ενώ σε στίχους και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, είναι το «Γιατί γλυκιά μου κλαις».

1965 και ο Μανώλης Αγγελόπουλος απογειώνεται με Απόστολο Καρδάρα. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει συμμετάσχει εκεί πέρα στους στίχους η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Τα άλλα δύο, στίχη και μουσική Απόστολου Καρδάρα, όσο αξίζεις εσύ και καλή τύχη.

1967 και σε στίχους του Χρήστου του Αργυρόπουλου γράφει το «Δεν ξέρω πόσο μ' αγαπάς» που ερμηνεύει υπέροχα η Βίκη Μοσχολιού. Δεν φεύγει κανένας, εσείς εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σε στίχους της Ευγενίας Παπαγιανοπούλου, ο Απόστολος Καρδάλας γράφει τη μουσική, Κόκοτας, 1968, Όνειρο απατηλό.

Νυχτερίδες και αράχνες 1969, ασπάν στην ευχή τα παλιά μας λέει, νούμερο 12 στο συγκεκριμένο CD, δίσκο, συγγνώμη, δεν υπήρχε ακόμα το CD. Στέλιος Χατζατζίδης ερμηνεία, στίχη και μουσική Αποστόλος Καλδάρας, και αμέσως μετά ακούμε πάλι μουσική σαφώς Αποστόλος Καλδάρας, αλλά συμμετέχει στους στίχους ποιος άλλος, η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και έχουμε από το δίσκο Ένα Γράμμα, 1970 δηλαδή, Στο Τραπέζι Που Τα Πίνω.

1971 στα ξεκινήματά του ο Γιάννης Οπάριος και σε στίχους του Κώστα του Βύρβου του δίνει το Απόστολης Καρδάρας το Ράκος.

τον ίδιο δίσκο είναι και το Πετροβολούσα τη ζωή, θα το ακούσουμε στην αρχή του επόμενου ημίωρου. Και το 1971 παραμένουμε, που έχει πάρει φωτιά, έτσι. Είναι μάλλον ημερομηνία με τις περισσότερες εκδόσεις δίσκων με μουσική του Απόστολου Καρδάρα. Σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλεία εδώ πέρα ακούσουμε Πολυπάνου, Φέρτε μου μια κούπα με κρασί.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου 1971 και αυτός. Έχω ξεχωρίσει από εδώ, είπα να σβήσω τα παλιά και ένα τραγούδι από το Αλγέρι.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια,

που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξύδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξύδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Στο τελευταίο ημίωρο μπήκαμε μόλις με τον Απόστολο Καλδάρα και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Γιάννης Πάριος λοιπόν 1971 στα ξεκινήματά του και πάμε λοιπόν στο 1973 για Έλληνος ο κόσμος του Στέλιου του Καζαντζίδη, είναι και ο τίτλος της ολοκληρωμένης δουλειάς. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, για Έλληνος κόσμος. Δεν θέλει πολύ αν μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα.

1975, τότε γεννήθηκα εγώ και ήδη η πορεία του Απόστολου Καλδάρα έχει απογειωθεί, είναι στην κορύφωσή της. Δίκη μου σχολείου μας λέει «Μην τα φιλάς στα μάτια μου».

1977, τελευταία νύχτα λέγεται το άλμπουμ του Σταμάτη Κόκοτα, που ξεχωρίζει σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου εκεί ένα τραγούδι που οποιοδήποτε έχει γιο, οποιοδήποτε πατέρας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι, ένα τραγούδι που βουρκώνουμε όλοι όταν το ακούμε. Γέ μου, λοιπόν.

Απόστολο Καλδάρα τραγούδησαν όλοι οι μεγάλοι του πενταγράμμου. Και αυτοί που δεν τραγούδησαν, σαν πρώτη εκτέλεση, σίγουρα τον έχουν τραγουδήσει. Σίγουρα όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Καλδάρα. Είναι από αυτά που στις συναυλίες πάντα χαμηλώνει τη φωνή του τραγουδιστής για να το πάρουμε όλοι μαζί. Είναι τραγούδια παρέας. Διονυσίου λοιπόν δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω. Αργά είναι πια αργά. Τα Ορθόδοξα είναι το άλμπουμ του Διονυσίου, το 1978, στίχη και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Με τα πολεμικά άνθησε και ο ελληνικός κινηματογράφος για πολλές δεκαετίες. Ο Απόστολος Καλδάρας μεσουρανούσε και εκεί. Πολλά τα κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουν γίνει γνωστά μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια εμείς ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Ξανθόπουλος, «Μην κάνεις όνειρα τρελά».

Τα τραγούδια του Καλδάρα γνώρισαν πολλές επανεκτελέσεις, μιας και τα πρωτότυπα ήταν στη δεκαετία του 40 με 60 τα περισσότερα. Έτσι και εμείς το παρουσιάσαμε με εκτελέσεις που θα είναι πιο εύηχες. Θα σας βάλουμε και από τις παλιές, βάλαμε και μερικές από τις παλαιότερες, αλλά για να έχουμε μια απόδοση στον ήχο, μιας και όλα ήταν 45 και τα λοιπά, στις πρώτες εκτελέσεις είχαμε θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια επανεκτέλεση που κάναν τα παιδιά από την Πάτρα με το Λαϊκό Τσατσά.

31 χρόνια έχει που έχει φύγει από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας. Τα βάλε και αυτός με την ανίατη ασθένεια. Από τις πίστες μόλις έφυγε η κόρη του, το 64-65 είχε αποσυρθεί. Βέβαια δεν θα αποσυρθεί ποτέ από τα ακούσματά μας, μιας και οι τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει θα μας ακολουθούν συνέχεια. Και το καλό είναι ότι είναι όλα τα τραγούδια, τα συναυλιακά, τα όμορφα, τα παρεΐστικα, τα οποία τα συγκομουρμουρμάμε όλοι μαζί. Το μεγαλύτερο από αυτό σίγουρα είναι για μένα το Νύχτο της Χωρίς Φεγγάρι, με τη μεγαλύτερη ιστορία. Και μια και είπαμε για αυθεντικότητα, θα πάμε να το ακούσουμε τώρα έτσι λίγο με το 45 να γαργαλάει από τη Στέλλα τη Χασκίλ, που είναι η πρώτη ηχογράφηση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, την αγάπη μου σας στέλνω, θέλω να σας βρω καλά, χαρούμενος και χαμογελαστούς, σωματικά και ψυχικά πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε, και ας είμαστε τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, από το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

δίχως μια φωνή ούτε μιλιά. Τόσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν, ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός, κι είναι ο κόσμος γύρω μου γυμνός. Το όνειρο χρυσό έφυγε, πάει κι αυτό.

0: καλό σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίζω.

Της Ρούμελης τ' άγιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσεις, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα κι έγινα. Μικρός οργίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είμαι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση κι ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κοπελί.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε Σαχράντο, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποιήνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εύτους και ελλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Τι σύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόων της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

είναι κάλεσε 318 και οκτώ αρχιερείς κατά του λαλίσαντος βλασφημίαν Αρίου και κατά σμικρίναντος της Τριάδος των Αιών.

Χριστός μου δύναμις, Θεός και Κύριος, εις αυτή εκκλησία, θεοπρεπώς με έλπη ανακράζουσα. Εκ διανοίας καθαράς, εν Κυρίω εορτάζουσα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Το ξύλον ήνθησε, Χριστέ της όντως ζωής, ο σταυρός γαρεπάγει και αρδευθείς, αίματι και είδατη, εξ ακυράτου σου πλευράς, την ζωήν ημών ευλάστησε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ούκ έτη όφης μη ψευδός, την θέωσιν υποβάλλει. Χριστός γαρ ο Θεοργός της ανθρώπων φύσεως νυν ακολύτως την κρύβων της ζωής μη ανεπέτασε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως όντως άφθεκτα και ακατάληπτα τα της εις Θεοτόκε Θεοπρεπούς πέφηκε κοιήσεως της επιγής και ουρανού αϋπάρθενε μυστήρια. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Ανελήφθης εν δόξιο των αγγέλων βασιλεύς, των παράκλητων ημίν, εκ του Πατρός αποστήλε. Διό βοόμεν δόξα Χριστέ τη αναλήψη σου. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Ως ανήλθεν ο σωτήρ προς τον Πατέρα συν σαρκή, κατεπλάγησαν αυτό ε των αγγέλων στρατιέ και ευόησαν, δόξα Χριστέ τη αναλήψη σου. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Εν των αγγέλων δυνάμεις τες ανωτέρες ευών. Πύλα σάρατε Χριστό το ημετέρω βασιλεί, όνον υμνούμεν άμα συν πατρί και το πνεύμα του. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η παρθένος έτεκε και τα μητέρων ουκ έγνω. Αλλά μήτερ μεν εστί παρθένος δε διέμεινεν, είναι ανυμνούντες χαίρε Θεοτόκε κραυγάζον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, νοθεύσας Άριος φρενία γνώμονη, την ορθόδοξον πίστην τες πατρικές ψήφις εξωστράκιστε, της Εκκλησίας εσύ πως, ως περ μέλος ο δυσόνιμος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, υπέρ σου δέσποτα αγωνιζόμενος ο χορός των πατέρων, σου τους εχθρούς άγανε τροπόσατο, η συμφύησε το πατρί και το πνεύμα τη εδόξασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μεσί της γέγονας Θεός και άνθρωπος, του Θεού και άνθρωπον, όθεν Χριστέ διώσετες φύσεσιν, ένα γνωρίζοντες Ιόνι Θεόφρονες εκήρυξαν. Και νυν και αίκες της αιώνας των αιώνων αμήν, νεκρόν με έδειξε φυτού απόγευσης, της ζωής γάρ το ξύλο εν εξού φανέν, πάνα πνε ανέστησε, και παραδείσου της τρυφής κληρονόμων με κατέστησε. Το θείο φεγγίσω αγαθέτα των ορθριζόντων σι ψυχάς, πόθο κατάβγασον, δέομε, σε ιδένε λόγια του Θεού, των όντων Θεών, εξόχου των δεσμάτων ανακαλούμενων. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Υποχωρήμη τα χερουβήμ, νυν, και η φλογίνη ρομφαία δέσποτα, νότα μη δίδωση, σε ιδόντα λόγια Θεού, των όντων Θεών, ληστήν οδοποιήσαντα τον παράδεισο. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ουκέ τη δέδικα την εις γην δέσποτα Χριστέ υποστροφήν, σιγαλιτχείς με ανοίγαγες επιλελισμένων διεσπλαχνίων πολλήν προς ύψος αυθαρσίας τη Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τους Θεοτόκων σε εκ ψυχής δέσποινα του κόσμου αγαθή ομολογούντας διάσωσον, σε καρδιοστασία να καταμάχητον και κτήμεθα την όντως γεννήτρια. Δόξασε ο Θεός ημών δόξας, πληρώσασε προσύνη στα σύμπαντα, ελέημον, τεσάνω δυνάμεση με πασαρκώς επεδίμησας. Δόξασε ο Θεός ημών δόξας, αγγέλωνε δυνάμεις ερώμενον, σε ειδούσε, τα σπήλα σε κράβγαζον, το βασιλεί ημών άρατε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξας, απόστολοι ειδώντες υψούμενον τον σωτήρα, εν τρόμο εκράβγαζον, το βασιλεί ημών δόξας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Παρθένων με τα τόκων νυμνούμεν σε Θεοτόκε, σίγαρτον Θεών λόγων σε αρκεί το κόσμο εκείνησας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ωραίοι πόδες ως αληθώσε των κηρυτώντων την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν πάντων των αγγέλων του και των ανθρώπων Χριστέ και πλήθη της ειρήνης κόσμων συνάτουσαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών.
Σοφία δύναμη του Πατρός, λόγων εν υπόστατον Χριστέ, σε συνελθόντες εκήρυξαν και της Παναγίας ιεροσύνης επτός, τον νόμο σφραγιστέντες θεοί διδάσκαλοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Υδάτων άματα καθαρά της διδασκαλίας του Χριστού την Εκκλησίαν ποτίσαντες, επί των υδάτων της αναπαύσεως νυν τρυφάτε διαιώνος αγαλλιόμενοι. Και νυν και αεί και εισόνος των αιώνων αμήν. Λιχνίαν πάναυνε φαϊνίν, πάση να παυγάζουσαν Χριστόν δικαιοσύνης των ήλιων, σε ειδότες μόνη θεογεννήτωρ αγνή, την σύν νυν προστασίαν επικαλούμεθα. Του βίου θάλασσαν υψωμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίο λιμένη σου προσδραμών, βοός, ανάγαγε εκθορά στην ζωή μου πολυέλε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σταυρούμενος δέσποτα της μεν ύλη στην αράν, την καθημών εξήλυψα, στη δε λόγη νητόμενος στην πλευράν, Αδάμ το χειρόγραφον διαρρήξα, στον κόσμον ηλευθέρωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Αγδάμ κατενήν εκτέ διαπάτης πτερνιστής προς το του άδου πάραθρο, αλοφύση θεώστε και συμπαθείς κατήλθες προς έρευναν και επόμον βαστά σας συνανέστησες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπάναγνος δέσποινα η τεκούσα της βρωτής των κυβερνήτην Κύριων, των βαθών μου των άστατων και δεινών, κατέναυσον, κατεύνασον, τάραχον και γαλήνιν παράσκουτη καρδία. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Εσκήρθησαν Απόστολοι ορώντες μετάρσιον σήμερον των κτίστην ερώμενων, ελπίδη του πνεύματος και φόβο έκραζον. Δόξα τη ανόδου σου. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Επέστησαν οι άγγελοι πόντες Χριστέ τις μαθητές σου, ον τρόπον κατήδεται Χριστόν ανερχόμενον, σαρκή ελεύσεται δίκαιος πάντων κριτής. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Ως είδον σε σωτηρημών δυνάμει σε ουράνια, εις ύψος ερώμενον, σύσσωμον εκράβεζον λέγουσε. Μεγάλη δέσποτε η φιλανθρωπία σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Βάτων σε ακατάφλεκτον και όρος και κλίμακα έμψυχων και πύλην ουράνιον αξίως δοξάζομεν Μαρία ένδοξε ορθοδόξου κάθου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Παθήνου δέδιντε ζυζανίων ως πορεύστο της προνοίας άφατον της μανίας επώνυμος οπηθής. Ιούδαν ζηλώσας γάρος εκείνος εράγιο παμπώνυμος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο Θείος κατάλογος των Πατέρων ως επτόσμονο γενές απάβασμα της ουσίας εκλάμψαν της πατρικής, κηρύττησε δέσποτα και προπάντων γεννηθέντα ιών. Δόξα Πατρί

0: ρέει πόδες ως αληθώς σε των κηρυτώντων, την ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν πάντων των αγγέλων και των ανθρώπων Χριστέ και πλήθη της ειρήνης κόσμων συνάπτουσαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, σοφίαν δύναμην του Πατρός, λόγον εν υπόστατον Χριστέ, σε συνελθόντες σε κήρυξαν ή της Παναγίας ιεροσύνης επτός των όμως φραγιστέντες θεοί διδάσκαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υδάτων άματα καθαρά της διδασκαλίας του Χριστού, την Εκκλησίαν ποτίσαντες, επί των υδάτων της αναπαύσεως νυν, τρυφάτε διαιώνος αγαλλιόμενοι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, λιχνίαν πάναγνε φαϊνίν, πάσαν απαυγάζουσαν Χριστόν δικαιοσύνης των ήλιων, σε ειδώτες μόνη θεογεννήτωρα γνή, την σύν νυν προστασίαν επικαλούμεθα. Των Αποστόλων το κήρυγμα και πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών της άνω θεολογίας ορθοτομή και δοξάζει, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις. Ο διψών ευχέστο και πεινέτο, ο κρατήνων φέρω κρατήρες τρίτης σοφίας. Τούτου το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, ή δωρού προχαίων αντιλογίας, αλλομολογίας. Εις πείνων ονήν Ισραήλ, Θεών οράφθεν γόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκ ηλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πλήνε μου άλλος ούτε στην όλος. Εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.

0: Και 24η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του ενδοθαυμαστό όρη.
1: Τι αυτή η μέρα, Κυριακή 7η από του Πάσχα, την ενικαία πρώτην Οικουμενική Σύνοδον εορτάζομεν των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων. Πόλου νοητού αστέρες ελασφόροι, ακτίσιν ημών φωτί σε τέμι φρένας. Τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού Θεέσαμε και προσκυνήσουμε Άγιον Κύριε Ιησού το μόνον αμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημώρο εκτός σου άλλου κοίδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δι' του Σταυρού χαρά εν όλου του κόσμου. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριο νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' εμάς, θανάτω, θάνατον, όλα σε.

Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέηχη εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Βρεφοτρόφου, τη αδυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης του Κεπολιούχου ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου Μιλάτου Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλης, Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας, Ποτινής και Ειρήνης και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και των Ενδινήσων Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, ημών Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου Ονουφρίου Παϊσίου, Σάββατου Οικιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Ενάθων, Διονυσίου και Ιωαννικίου των Εν Ολύμπων, Ιλαρίωνος του Μεγάλου, Νικηφόρου του Λεπρού, Παρθενίου και Ευμενίου, των Εντιμονή Κουδουμά Σκησάντων και πάντων των Οσίων Ανδρώντων και Γυναικών και των Εντινήσων Τάφτια Σκήση Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων 310 και 8 Πατέρων, των Ενικαία, την πρώτη Οικουμενική Συνόδου, συγκροτησάντων αυτήν και του Οσίου Πατροσιμών Σιμεών.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Γερασίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των νωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των αειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοηχημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτη των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του δούλου του Θεού Εμμανουήλ μετά των συνεργατών αυτού,

και τροφίμων των Ιδρυμάτων της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, πάντων των αδελφών ημών, των εν ασθενείες, θλίψες ή πειρασμοί, πολλές

και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Πάντα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Στας θύρας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, Όλος Αγίου Νικολάου, παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία.

Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Εν Ηρακλείο τη 28η Απριλίου της χιλιοστού 26ου έτους. Συνοδική Εγκύκλιος προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαό του Θεού. Η βία σε κάθε της μορφή πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη. Μία ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε και να τους καταλάβουμε. Σε μία κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει αρατός ακόμα και μέσα από τη σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί την βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε αρετή. Μας καλεί όμως να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και επέριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδίας. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας: «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει, και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία πάντοτε βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος.
Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και τους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιών σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιοπραγεί, αλλά για να αγαπά, όχι για να μισώ, αλλά για να αγαθώ, για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει την δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας της κοινωνίας μας και να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής της αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω Αναστάντη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος και υπέρ αυτών Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

και αγιάσον τους επί συμπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους, ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες της ιερεύς το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόνημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και στην την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίχαια.

0: παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και θεοημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, που τον θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρεσάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των κεκειμένων δούλων σου, των πατέρων και αδελφών ημών, των υπερ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εξαιρέτως δε κατά την ένδοξον μάχην της Κρήτης και την γενοκτονίαν του Πόντου και των δούλων σου Νικολάου, Ιωάννου, Μιχαήλ, Αγάπης, Γεωργίου, Ζαμπίας και Ευτυχίου, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέντρα πάσα οδύν λύπη στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διενία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέστην άνθρωπος, ο ζήστε επ' της γης και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρα μόνο, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κεκειμένων δούλων σου, των κατά τη μάχην της Κρήτης ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών και των τελειοθέντων κατά τη γενοκτονία του Πόντου και των δούλων σου Νικολάου, Ιωάννου, Μιχαήλ, Αγάπης, Γεωργίου, Ζαμπίας και Ευτυχίου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν, στην τον άρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των γεκοιμημένων δούλων σου, των εν τη μάχη της Κρήτης τελειοθέντων, και των αδελφών ημών κατά τη γενοκτονία των Ποντίων τελειοθέντων και το δούλο σου Νικολάου, Ιωάννου, Μιχαήλ, Αγάπης, Γεωργίου και Ζαμπίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμε σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκοιμημένων δουλών σου πάντων, των κατά την ένδοξον μάχη της Κρήτης αγωνισαμένων και τελειοθέντων και κατά την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και των δούλων σου Νικολάου, Ιωάννου, Μιχαήλ, Αγάπης, Γεωργίου, Ζαμβίας και Ευτυχίου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουν άρχος Πατρί, Παναγίο και αγαθό εξ οποίος Πνεύματι νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστα

Μον Γερασίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος τη δεόμεθα υπέρ του έθνους του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα γέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.

Κύριε ο Θεός ημών, ο διαμερίζονται έθνη και εστίσας όρια εθνών, ο εμφυσίσας ημίν την αγάπη προς την πατρίδα και την ελευθερία, σιτοποιούνται μεγάλα και ανεξιχνίαστα. Ούτε έργα πάντα αγαθά, την ευχαριστία να πέμπομεν και άσματα επινή και άδομεν, επί τη επαιτίου της στρατηγικής μάχης της Κρήτης, της παραδοξωτέρας και ενδοξωτέρας μάχης της ιστορίας, είναι ο λαός σου εν το ονόματι σου Κύριε ηγονίσατο, αμυνόμενος ελευθερίας αυτού και του πατρίου εδάφους, ότι τη δυνάμει σου είσαι δίωξε χιλίους και από δύο μετακαίνησαν μυριάδας, και εδωρίσω ημίν την ηθική νίκη κατά των αποκλήτων της νήσου ημών αλλοφύλων επιδρομέων. Ταλαιπωρία εταλαιπωρήθημεν σφόδρα, τότε ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, υπό τους πόδας αυτών λεπόλεις και τα χωρία ημών πυρήκαυστα γένοντο. Η γη ημών πάσα επένθησε και εκ πάσης οικίας ήρθε η αφροσύνη και η χαρά. Αλλά δίκαιος η Κύριε και δικαίως τα πάντα διέπεις, σύ εγένου ημίν βοηθός και σκεπαστής σωτηρίαν, και ημείς επισέπ επιθώτες κατέστημεν βράχους δυνάμεως εν τη υπερασπίση της ελευθερίας ημών. Οι δε μεγαλωριμονούντες ημίν ερεδίθησαν εσκήνιν και εντροπήν, και εχμαλωτεύσαντας ημάς εγένοντο εχμάλωτοι ημών, ότι η μέρα Κυρίου επί πάντα υβριστήν και υπερήφανον, υψηλών και μετέωρων. Ο γάρ δεσπότης Κύριος Σαββαώθ συνταράσει τους ενδόξους με τα ισχύος και οι υψηλοί τι ύβρι συντριβήσονται. Αυτός μαστιγεί και ελεεί, κατάγει εις άδει και ανάγκην και ουκέστη, ως εκφέξεται της χείρας αυτού. Κύριε, εμείς στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην, ειν κακοβούλους καθημών ευουλεύσαντο και ανελεήτως διεπράξαντο, αλλά κατεύθυνοντας καρδίας αυτών εις την αγάπην της ειν. Κύριε, τήρησον ημάς εν το ονόματί σου, ότι παρασύ πηγή ζωής και εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Διαφύλαξον το έθνος ημών εν τη οδό πάση ου αμπορευθεί. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων προμάχων της ελευθερίας εν τη αναπάσιτη νήσο ημετέρων και ξένων χριστιανών κατά την μάχη της Κρήτης και της μετέπειτα χρόνης της ζωφεράς κατοχής θανάτου τελειωθέντων αδελφών ημών και κατάταξον εν τη χωρία των εκλεκτών σου. Έτι δε ανάπαυσον Κύριε και τα ψυχάς των τελειωθέντων αδελφών ημών κατά την γενοκτονία του πόντου. Τον γάρ αγώνα των καλών γονίσαντο και το δρόμον ως γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτοί στον της δικαιοσύνης στέφανον. Είναι οι τεζόντες και οι επελπίδοι αναστάσεως και κοιμημένοι, ευχαριστήριον ένων και δοξολογίαν σοι αναπέμπομεν, το εν τριάδι Θεό και κρατεό βασιλεί των αιώνων,

που αναστάσει εκ των νεκρών και εν δόξη αναληφθεί σε φημόνι στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,

που την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του ενδοθαυμαστό Αριασκήσαντος, και των Αγίων Πατέρων και Μεγάλων Οικουμενικών Διδασκάλων των 318 και 8, τον Ενικαία των Πρώτων Συνελθόντων και την Αγία Πρώτην Οικουμενική Σύνοδο Συγκροτησάντων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

0: siendo mal.
1: Se va si me odete. Κύριε, αν τη δήμαρχε της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακή Συμβουλή Λεστίου. Κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε, Δημοτική Συμβουλή, Δήμου Αγίου Νικολάου. Κύριοι διοικητές και αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας. Κύριοι Πρόεδροι Επιστημονικών, Επαγγελματικών, Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων. Κυρίες και κύριοι, τιμούμε σήμερα την ενδοξότερη σελίδα της νεότερης ιστορίας, την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Ένα πρωτοφανές πολεμικό γεγονός με πολύ σοβαρά, απρόβλεπτα για τους Γερμανούς όσο και για τους Βρετανούς αποτελέσματα. Και αυτό διότι στα επιχειρησιακά του σχέδια κανείς από τους δύο δεν υπολόγισε τον βασικό συντελεστή, τον πρωταγωνιστή της μάχης και στη συνέχεια αποδέκτη των δεινών που προήλθαν από αυτή τον κρητικό λαό. Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβρη του 40, ένα από τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση ήταν ο αφοπλισμός της Κρήτης, με την πρόφαση ότι διαρκούντος του πολέμου τα όπλα αυτά ήταν αναγκαία για τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού. Οι Κρήτες που στρατεύτηκαν συγκρότησαν την Πέμπτη Μεραρχία και μέχρι τον Απρίλιο του 41 πολέμησαν με ηρωισμό και αυτοθυσία στα αλβανικά βουνά. Στην Ανατολική Μεσόγειο κυριαρχούσε με βάση εξόρμηση στην Αλεξάνδρεια το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό. Ο στόχος της κοινοπολιτείας ήταν να υποστηρίξει τις ναυτικές βρετανικές εγκαταστάσεις της Μάλτας, να κρατήσει αποκλεισμένες τις δυνάμεις του άξονα στη Λιβύη, να διατηρήσει την τροφοδοσία των βρετανικών δυνάμεων στην Αίγυπτο και να ανακόψει την προέλαση του Τρίτου Ράιχ προς τη Μεσόγειο μέσω Βαλκανικής. Ήδη από την έναρξη του Ιταλο-Ελληνικού πολέμου η Κρήτη ήταν στη διάθεση των δυνάμεων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Αρχές Μαρτίου του 1941 η Βρετανική δραστηριότητα εντάθηκε στα ελληνικά και κρητικά νερά, μεταφέροντας από την Αλεξάνδρεια στην Ελλάδα μέσω Κρήτης ένα ολόκληρο εκστρατευτικό σώμα, κυρίως Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Η μεταφορά διάρκησε 7 εβδομάδες και στις 24 Απριλίου, η μέρα που η ελληνική κυβέρνηση συνθηκολόγησε με τους Γερμανούς, αναστράφηκε. Η εκκένωση των ελληνικών δυνάμεων από την Ελλάδα με προορισμό την Κρήτη πραγματοποιήθηκε μέχρι τις 29 Απριλίου. Την ίδια μέρα, ο βασιλέας Γεώργιος της Ελλάδας και η ελληνική κυβέρνηση εγκατάλειψαν την Αθήνα και κατέφυγαν στην Κρήτη. Τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Βρετανοί γνώριζαν καλά ότι ο πόλεμος στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή συνδεόταν με την κυριαρχία στον αέρα, επομένως με την εξασφάλιση αεροδρομίων. Γνώριζαν επίσης ότι η κατάληψη του νησιού θα ήταν το πρώτο βήμα για την επίθεση του Τρίτου Ράιχ κατά των Βρετανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Παρότι η Κρήτη ήταν ολότελα ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την αναπόφευκτη και αμήλικτη βρετανική επίθεση, οι Γερμανοί δεν προχώρησαν σε στρατιωτικό εφοδιασμό ούτε στην κατασκευή αμυντικών έργων. Η τακτική που ακολούθησαν στην Κρήτη ήταν αλλοπρόσαλη. Μετά από 5 αλλεπάλληλες αλλαγές διοικητών, διόρισαν τον συμπτωματικά διερχόμενα από την Κρήτη

0: αρχηγό του Βρετανικού Αξιωματευτικού Σώματος, Μπέρναρντ Φράιμπεργκ, βετεράνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Φράιμπεργκ, χωρίς να γνωρίζει το φυσικό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες του νησιού, απέρριψε τις υποδείξεις της ηγεσίας των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σχετικά με την άμυνα. Έτσι, ούτε ο τελευταίος ελάχιστος χρόνος που είχε απομείνει δεν αξιοποιήθηκε αποτελεσματικά για την άμυνα του νησιού. Η οργάνωση, η απόφαση για την οργάνωση επιχείρησης με τον κωδικό όνομα Ερμής και στόχο την κατάληψη της Κρήτης είχε ληφθεί από το Χίτλερ στις 25 Απριλίου του 1941. Οι Βρετανοί, οι οποίοι είχαν πρόσφατα κατορθώσει να σπάσουν το γερμανικό κώδικα επικοινωνιών, γνώρισαν το γερμανικό σχέδιο επίθεσης κατά της Κρήτης. Όμως για δικούς τους λόγους δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Η μάχη της Κρήτης άρχισε βρίσκοντας το νησί σχεδόν άοπλο. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε το πρωί της 20ης Μαΐου με τη ρήψη αλεξιπτοδιστών στο Μάλεμε. Το πρώτο κύμα των αλεξιπτοδιστών ήταν εύκολη για τους Νεοζηλανδούς και τους Έλληνες. Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα διευκρίνητο στο ερώτημα. Ποια σκοπιμότητα υπηρέτησε η ολιγορία των Γερμανών να καταστρέψουν με τα πυροβόλα που διέθεταν το προγεφύρωμα των Γερμανών στο Μάλεμε, ενέργεια που θα αρκούσε για να ανακόψει την εισβολή. Το απόγευμα, νέο κύμα αλεξιπτοδιστών έπεσε στο Ρέθυμνο και αργότερα στο Ηράκλειο. Με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, ο κρητικός λαός, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, πολιόρκησε τα βρετανικά και ελληνικά φρουραρχεία, απαιτώντας αξιωματικούς για καθοδήγηση και εξοπλισμό, χωρίς ανταπόκριση. Η συμμετοχή χιλιάδων αμάχων στις επιχειρήσεις με οτιδήποτε όπλο, από μαχαίρια έως πυροβόλα από την εποχή της Κρητικής Επανάστασης, ήταν ο σημαντικός παράγων που δεν είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί, αλλά ούτε και οι Βρετανοί. Η πρώτη μέρα της μάχης της Κρήτης έληξε με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς. Το ίδιο βράδυ, μετά από περιπέτειες, ο βασιλέας Γεώργιος και εξόριστη πλέον ελληνική κυβέρνηση μεταφέρονται με βρετανικό πολεμικό πλοίο στην Αίγυπτο. Το πρωί της 21ης οι μάχες συνεχίστηκαν. Οι Γερμανοί επωφελήθηκαν από την ασυνεννοησία στις τάξεις των συμμάχων, αλλά και πάλι πέστησαν μεγάλες απώλειες. Τις επόμενες μέρες οι μάχες συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα. Όμως, στις 28 Μαΐου, οι Γερμανοί είχαν αποθήσει τις συμμαχικές δυνάμεις προς τον Όποτο, καθιστώντας τον αγώνα τους μάταιο. Ήδη από την αρχή των εχθροπραξιών, το Λονδίνο είχε αποφασίσει να αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις της κοινοπολιτείας προς την Αίγυπτο, εγκαταλείποντας αβοήθητους τους Κρήτες μαχητές. Την 1η Ιουνίου, με την παράδοση 5.000 στρατιωτών, κυρίως Νεοζηλανδών, στους Γερμανούς, τους οποίους το βρετανικό ναυτικό εγκατέλειψε στην νότια παραλία του νομού Χανίων, έπεσε η αυλαία της μάχης. Πολλοί Έλληνες μαχητές και μαζί τους γύρω στους 500 στρατιώτες κοινοπολιτείας ανέβηκαν στα απρόστα βουνά της Κρήτης για να συνεχίσουν τον αγώνα. Η μάχη της Κρήτης τελείωσε όμως στις ακριβά. Οι απώλειες για τους συμμάχους ήταν 15.000 περίπου στρατιώτες και ναύτες, νεκροί, τραυματίες και εχμάλωτοι, και η καταστροφή πολλών πολεμικών πλοίων. Οι Γερμανοί, σύμφωνα με δικά τους στοιχεία, είχαν 4.000 νεκρούς και αγνοούμενους και 2.500 τραυματίες. Σύμφωνα όμως με συμμαχικούς υπολογισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν τις 16.000. Στις 10 ημέρες της μάχης, οι Κρήτες είχαν περίπου 600 νεκρούς και αχμαλώτους και σημαντικές καταστροφές στις περιοχές των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και σε όλο το νησί, λόγω των καθημερινών εκτεταμένων βομβαρδισμών. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι νεκροί έφτασαν σε χιλιάδες και τα καταστραμμένα χωριά σε δεκάδες. Οι Γερμανοί απέτυχαν να εκμεταλλευτούν την κατάκτηση της Κρήτης και τα γεωγραφικά της πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα να τη χρησιμοποιήσουν σαν βάση ανεφοδιασμού της στρατιάς του Ρόμελ. Η καταστροφή του επίλεκτου σώματος των Αλεξιπτωτιστών ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε αεραποβατικής επιχείρησης στο μέλλον. Από την πλευρά τους, οι σύμμαχοι εντυπωσιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατότητες των Αλεξιπτωτιστών και δημιούργησαν τις δικές τους αεραποβατικές δυνάμεις. Η επιχείρηση εναντίον της Κρήτης στάθηκε αιτία για να καθυστερήσει επί ένα μήνα η γερμανική επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ξεκίνησε τελικά τον Ιούνιο του 1941, όμως τα χιόνια που στο μεταξύ σκέπασαν τις απέραντες ρώσικες στέπες εμπόδισαν την προέλαση, καταστρέφοντας ουσιαστικά τη γερμανική στρατιά. Η αποτυχία της εισβολής είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί κανείς από τους προγραμματισμένους πολεμικούς στόχους του Χίτλερ που αφορούσαν τη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση της μάχης της Κρήτης, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα αναπάντητα μέχρι σήμερα. Γιατί οι έμπειροι Βρετανοί στρατηγικοί υπέπεσαν σε τόσο σοβαρά αλλεπάλληλα λάθη πολεμικής τακτικής όσον αφορά την άμυνα της Κρήτης? Και το κυριότερο, γιατί στα περισσότερα εγχειρίδια των ευρωπαϊκών ιστορικών, των Ευρωπαίων ιστορικών, αποσπάται ή υποβαθμίζεται, ώστε δεν αποτιμάται ο αγώνας του κρητικού λαού στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων και η καθοριστική για την έκβαση της μάχης συμμετοχή του. Ούτε και η συνεισφορά του στην εξέλιξη συνολικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρίες και κύριοι, κάθε γενιά εξαγοράζει με θυσία και αίμα το δικαίωμα της ζωής και της ελευθερίας. Η γενιά του 40-41 σήκωσε βαρύ σταυρό και τίμησε την πατρίδα και την ιστορία της. Στις επόμενες γενιές που γεύονται τους καρπούς των αγώνων τους, απόκειται η ευθύνη για τη διαφύλαξη της παρακαταθήκης και η δικαίωση των αγώνων και των θυσιών τους. Και ας μην ξεχνούμε πως η απότιση τιμής δεν αρκεί για την εξόφληση του χρέους προς αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω.
7: Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Έλα πετώνει μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, το μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω το μπλε.
0: Και εγώ το μπλε θα πάταγα. Mm. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι, Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Matrix.
0: Ή το κόκκινο ή το μπλε. Όλοι θα ψηφίσουν. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, τότε όλοι θα επιζήσουμε. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, δηλαδή πατήσουν κόκκινο οι περισσότεροι, ναι, ναι, τότε πρόσεξε, επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Γεάδα. Φοβερή σκέψη, δεν είναι?
1: Τρομερό.
0: Και φοβερό δίλημα. Όπως εξηγεί ένας πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα από το Πανεπιστήμιο Swinburne, ο Στίβεν Κόνουεϊ, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο
1: πάλι το
0: σώζονται
1: κόκκινο
0: και πάλι, αλλά ναι, μόνο ναι, ναι, αυτοί. Τι ωραίο. Στη θεωρία παιγνίων, αυτό ονομάζεται, αυτό που είπες, Matrix είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ονομάζεται ισορροπία Nash.
1: Του ναι, γνωστού Nash.
0: Ισχύει, ναι. Όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον.
1: Ανεξάρτητα από τους άλλους.
0: Από το κοινωνικό σύνολο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56%, μπράβο μας παιδιά, των συμμετοχόντων στην ψηφοφορία επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε.
1: Το 56 δεν είναι και τίποτα αριθμός, ναι, να χαιρόμαστε.
0: Πάλι
1: να
0: καλά, στο
1: τσάξωθήκαμε.
0: Σύμφωνα με τον Conway, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς, ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ειδικής ευθύνης για τον θάνατο των υπολείπων. Μόνο το 56%.
1: Το 56% δεν είναι αριθμός να περηφανευόμαστε, ξαναλέω.
0: Οι υπόλοιποι 44 να πάτε να πνιγείτε, μας
1: λένε. Πραγματικά όμως.
0: Ωραίο.

0: τι? Στην TV.
1: Για πε.
2: Λοιπόν, όσοι νέοι γονείς έχουν βαρεθεί να βλέπουν σε επανάληψη στο σπίτι
1: αυτό,
2: τι Μωάνα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει?
2: Τι?
1: Μου θυμίζει εκείνη την παλιά την ταινία, αν θυμάσαι, με τις Αμαζόνες που ήταν.
2: Ναι, όχι ταινία, το σύριαλ εννοείς, με την Τζίνα.
1: Με την Τζίνα, μπράβο.
2: Μπράβο. Εδώ έχουμε Μωάνα.
1: Εγώ
2: τώρα
1: το βλέπω στο Netflix.
2: Πίστεψε με, έχω φίλους με μικρά παιδιά οι οποίοι μπορεί να σου πούνε ολόκληρες στιχομηθείες από τη Μωάνα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μωάνα,
2: Μωάνα.
1: Μην παρεξηγήσουμε.
2: Χαβάη. Όχι, ναι. Καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, η Μωάνα. Η Μωάνα live, δηλαδή με κανονικούς ηθοποιούς.
1: Ναι.
2: 9 Ιουλίου βγαίνει.
1: Να είσαι.
2: Σκηνοθεσία Thomas Cale. Mm-hmm. Παίζουν η Κάθριν Λάγκα και ο Dwayne Johnson. Ξέρεις ποιος είναι ο Dwayne Johnson?
1: Τον Dwayne Johnson ξέρω, τη Λάγκα δεν την ξέρω.
2: Και Catherine δεν θα Λάγκα την ξαναδείς, ναι. Γιατί η κοπέλα έχει διαλεχτεί μόνο για επειδή μοιάζει τη Μωάνα.
1: Μήπως είναι AI?
2: Όχι, δεν είναι AI.
1: Δεν είναι, okay.
2: Και παραμένει πιστή στο κόνσεπτ των κινουμένων σχεδίων. Μάλιστα. Η Μωάνα που
1: η
2: μπαίνει...
1: Η Μωάνα είναι οι φωτογραφίες που έφερες εδώ από το τρέιλερ. Πολύ Μωάνα.
2: Πολύ Μωάνα η Μωάνα. Και ακολουθεί βεβαίως και σε αυτή την ταινία, ακολουθούμε την νεαρή τολμηρή Μωάνα, η οποία σαλμπάρει σε ένα κανό, ναι, και με τη βοήθεια του Dwayne Johnson, δηλαδή του Μοτουνούι,
1: ναι,
2: τον ημίθεο αυτόν, πάνε για να κατακτήσουν το νησί της, δηλαδή να το βρούνε και να το κατακτήσουν. Okay.
1: Εντάξει.
2: Τι να σου πω.
1: Μέχρι εκεί.
2: Για γονείς. Μέχρι εκεί και πολύ τη είναι τη Μωάνα, ειλικρινά δηλαδή.
1: Στο νησί δεν τη δούμε.
2: Δεν τη δούμε στο νησί, όχι. Με μπικίνι μπόντι. Δεν έχει.
1: Καλά. Εντάξει.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και

0: στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, να και στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου. Πάμε.
0: Λοιπόν, από το πρώτο θέμα έρχονται οι πληροφορίες μας. Η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία και διατροφή, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Τα έντομα επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων που παρέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή μας. Η μείωση των ειδών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια οικοτόπων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διατροφή των ανθρώπων, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και των ασθενειών. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Bristol διεξήγε μελέτη σε 10 αγροτικά χωριά και τις γύρω περιοχές τους στο Νεπάλ για πάνω από έναν χρόνο και καρτογράφησε το πλήρες φάσμα της σχέσης μεταξύ των επικονιαστών, της απόδοσης των καλλιεργιών και των θρεπτικών συστατικών. Μελέτησε τη διατροφή, τη διατροφική κατάσταση, τις γεωργικές πρακτικές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 776 ατόμων που ζουν στις κοινότητες μικροκαλλιεργητών και κατέγραψαν τα είδη επικονιαστών που συμβάλλουν στη διατροφή και στα μέσα διαβίωσης. Όπως διαπιστώθηκε, τα είδη εντόμων που λειτουργούν ως επικονιαστές δημιουργούν το 44% του οικογενειακού εισοδήματος και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 20% στην πρόσληψη βιταμίνης Α, φυλικού οξέως και βιταμίνης Ε. Η μελέτη εν κατακλείδη καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των επικονιαστών και των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απλά μέτρα όπως η φύτευση αγριολούλουδων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η διατήρηση των ντόπιων μελισσών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, ενισχύοντας τόσο τη φύση όσο και την ευημερία των ανθρώπων.
1: Thank you very much, Βασιλεία.

0: Καρβέλια ονειρεύεσαι?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ρε εσύ πού πάει τρέλα? Μα δηλαδή συγγνώμη τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με μια εμφάνιση λέει που συζητήθηκε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε στα 12ª Africa Magic Viewers Choice Awards που έγινε στην Ιγυρία, η star των αφρικανικών reality, ποιος ξέρει,
0: ναι,
1: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ. Είναι το όνομά της.
0: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
1: Queen Μέρσια Τάγκ.
0: Τέλεια, έτσι. Τέλεια.
1: Λοιπόν, το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερο από 500 καρβέλια ψωμί.
0: Τι λες τώρα, ξέρεις πόσο βάρος είναι αυτό?
1: Όπως είπε η ίδια, μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί.
0: Ναι.
1: Και βοηθοί που τέλος πάντων κρατούσαν το φόρεμα.
0: Το φόρεμα, τις φρατζόλες δηλαδή.
1: Έτσι, γιατί όπως λες και εσύ πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και η ΑΤΑΚ δυσκολευόταν να κινηθεί.
0: Προφανώς.
1: Πολύ τρώσε φίλε να.
0: Έτσι, πραγματικά, κοιτάξει και μαζί ψωμί. Σου.
1: Πρόσεξε λέει τώρα, ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA, την,
0: το Africa Magic Viewers Choice Awards.
1: Ναι, αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
0: Είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι, η δουλειά έχει πολύ ψωμί.
1: Ναι, να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Μα τώρα αστιεύεσαι, του καθενός την τρέλα θα την εξηγούμε κιόλα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σιγά μην πάρεις κουλούρια Θεσσαλονίκης να κάνεις σουξέ. Τι συζητάμε εδώ.
1: Άντε ντε. Να, πάντως λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα θα.
0: Καλά,
1: πήγαινε.
0: Δεν θα με χάλαγε,
1: δεν θα με χάλαγε. Έτσι.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: 21 Μαΐου 1927.
1: Ναι.
0: Ιστορική ημερομηνία, έφερε τον κόσμο πιο κοντά, φίλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν στη μακρινή εκείνη ημερομηνία. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου του 1927, ο Charles Lindbergh, γνωστός και ως The Lone Eagle, μοναχικός αετός.
1: Ήταν και γραμμένος στο αεροπλάνο το.
0: Έτσι. Αμερικανός αεροπόρος κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό διανύοντας μόνος του και χωρίς τάση, με αεροπλάνο φυσικά, 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο, το Spirit of Saint Louis.
1: Το θρυλικό αυτό υπάρχει και σε κάποιο μουσείο, νομίζω.
0: Για το κατόρθωμά του αυτό έλαβε το έπαθλο των 25.000 δολαρίων. Φανταστείτε
1: τότε. Τότε εκείνη την εποχή ήταν πολλά λεφτά, φίλε μου.
0: Το μεροκάμα του ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 δολάρια, κάτι τέτοιο. Τα οποία προσέφερε ο Ρέιμοντ Ορτέιγ σε όποιον θα κατάφερνε να διασχίσει χωρίς στάση τον Ατλαντικό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα το καταφέρεις, το λέω εγώ.
0: Τάσκασε. Το απονεμήθη επίσης το μετάλλιο της τιμής, το πιο μεγάλο στρατιωτικό βραβείο, 1927 Μάιος.
1: Μια χαρά.
0: Ε?
1: Μια χαρά. Μια χαρά.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Τι μας έχει σήμερα?
0: Την Ερμιόνη την ξέρει?
1: Πώς δεν την ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι παραθαλάσσια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κωμόπολη, έτσι. Έχει ένα δικό της χρώμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, οφείλεται κυρίως στην αρχιτεκτονική της, ναι, που κρατάει από τα παλιά. Εντάξει.
1: Και ήταν και πολύ must παραθαλάσσιο μέρος η Ερμιόνη κάποιες δεκαετίες.
0: Την περιβάλλει ένα πανέμορφο πράσινο, ενώ τη βρέχουν υπέροχα νερά. Αν ο καιρός δεν είναι ιδανικός, μπορείτε, πρόσεξε, εδώ είναι το σπορ τώρα, στο πευκοδάσος του Μπίστη,
1: ναι,
0: για σένα που σου αρέσουν τα οικολογικά, τα αυτά, τα δασολογικά.
1: Ναι,
0: τα έτσι,
1: μ' αρέσουν τα λίγο, για πες.
0: Είναι ένα από τα πευκοδάση της Ευρώπης που μπορείς να δεις πάρα πολλές ποικιλίες πεύκων. Πραγματικά.
1: Πώς και δεν έχει πέσει κανένα σπίρτο εκεί?
0: Εάν περπατήσετε εκεί, παιδιά, που αξίζει τον κόπο να πάτε, στην κορυφή του λόφου βρίσκονται και τα θεμέλια αρχαίου ναού, και να επισκεφτείτε και το ιστορικό λαογραφικό μουσείο της Ερμιόνης, αλλά και την Μονή των Αγίων Αναργύρων. Τώρα εδώ είναι το ωραίο. Το βραδάκι θα πάτε στη συνοικία Μανδράκια,
1: ναι,
0: είναι προς τα πάνω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από το,
1: ναι,
0: λιμάνι πιο πάνω, έτσι, όπου εκεί πραγματικά, ένας πανέμορφος κόσμος το βράδυ.
1: Στη διάθεσή σου, τον βλέπεις.
0: Είναι στα μάτια σου, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου.
0: Πανέμορφη και η Ερμιόνη.
1: Όχι, ψήνομαι, πάω δηλαδή.
0: Μπράβο.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε ντουέτα.
1: Όλη βδομάδα.
0: Πολύ σημαντικά, σημαδιακά θα έλεγα ντουέτα.
1: Μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες, mm-hmm. έτσι είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Και ωραίες ιστορίες από πίσω.
0: Θα πάμε σε ένα από τα δύο ντουέτα που έχουμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, που το ένα part του ντουέτου είναι ο Paul McCartney.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney, 1982. Είχαν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ντουέτο, ότι το The Girl Is Mine ήταν στην πραγματικότητα το κύριο single που ήθελε να κάνει ο Jackson για το Thriller.
1: Ναι.
0: Ότι αργότερα ο Jackson θα αγόραζε, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα δικαιώματα.
1: Εκεί είχε γίνει φασαρία, ναι, για τα
0: μεγάλη,
1: δικαιώματα των Beatles.
0: Θα, κρυφά θα αγόραζε τα δικαιώματα των Beatles από το McCartney. Αλλά πάνω απ' όλα είχε κυκλοφορήσει τότε ότι τσακωνόντουσαν για μια γυναίκα.
1: Απαπα, ο Michael Jackson και ο Paul McCartney.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το The Girl Is Mine που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 του Hot 100 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πιθανώς επειδή μείναν όλοι έκπληκτοι που τους είδαμε και τους δύο superstar να τραγουδούν μαζί. Είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά
1: δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Ήταν ένα
1: αλλά
0: joint
1: είναι πολύ
0: venture
1: ενδιαφέρον.
0: Για
1: ναι, ναι, ναι.
0: την εποχή, ρε παιδί μου, μπαμ.
1: Βέβαια τώρα. Beatles, Michael Jackson, μη συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Πολύ αίτης όμως, έτσι, πεθαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συνέβαιναν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας το 2 στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
1: Και στη σοβαρότητα και τα λοιπά.
0: Η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η οποία είναι και κούκλα.
0: Και κούκλα. Και δεν τη δίνουμε, είπαμε.
1: Νομίζεις.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και θα διατάξουμε.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν. Προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα, φίλες και φίλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα, με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πόσο πιο προς τα έξω να βγει. Ως χώρα εννοώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο πόστο του, εδώ στη θέση του. Για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι και χθες αυτήν εδώ την ώρα. Συμβαίνει αυτό εδώ και καιρό. Μείνετε μαζί, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας, εδώ καινούρια, παλιότερα, τραγούδια που μας κάνουν να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Τι άλλο. Στην κατάλληλη χώρα, στην κατάλληλη εποχή, με την κατάλληλη μουσική. Καλώς ορίσατε.

Εκεί στην Ιαπωνία γίνονται διάφορα και τα έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις εκπομπές εδώ και μένουμε και με ανοιχτό το στόμα, όπως ότι νοικιάζουν γαμπρούς ή νύφες για να τους παρουσιάζουν στους γονείς για να μην έχουν πονοκέφαλο από το πολύ μπυρι-μπυρι πότε θα παντρευτούν. Νεότερες γενιές ως 30 ετών δεν έχουν κάνει σεξ για ένα χρόνο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό που διαβάζαμε. Τώρα διαβάζουμε κάτι άλλο για την ιαπωνική pop κουλτούρα. Εδώ μια τραγουδίστρια η οποία θέλει να είναι λίγο ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες, η Χαρίντα, έκανε το εξής. Δήλωσε στους θαυμαστές της ότι μετά τη συναυλία της μπορούν να κάτσουν να μυρίσουν τη μασχάλη της. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και μάλιστα μετά την συναυλία, έτσι όχι μετά από μπάνιο.

Μπράβο, μπράβο, πολύ γενναίοι εδώ. Στο Messenger υπάρχει μια συζήτηση τις προηγούμενες ώρες. Αν θα έκοβες το σεξ τη στιγμή που θα σου δίναν 4 εκατομμύρια ευρώ. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα οι απαντήσεις είναι μισές-μισές. Οι μισοί προτιμούν το σεξ παρά τα 4 εκατομμύρια. Και στην κατάσταση που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά, Πολύ καλό. Μπράβο σε Στάρα, λέει. Φαντάσου και να ήταν αλήθεια θα γινόταν αυτό. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μαζί μια μισή ώρα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Ride έρχεται στα αυτιά μας και επιστρέφω.

Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ στον

0: Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4 Οάσις Δροσιάς FM.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το τραγούδι του Peter Gabriel έκλεισε 40 χρόνια ζωής. Κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, αλλά το 1986. Sledgehammer, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Έτσι και σήμερα, για ακόμα μια μισή ώρα εδώ.

Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή. Να το ξέρετε αυτό, γιατί διαβάζω τις προηγούμενες μέρες, την Δευτέρα προς Τρίτη που μας πέρασε, πέρασε ένας κομήτης από πολύ, πολύ κοντά από τη γη και οι επιστήμονες δεν το ξέρανε. Το διαπιστώσαν τελευταία στιγμή. Άκλα αυτή θα πάμε μια μέρα να το δείτε. Δεν πάνε να λένε για δορυφόρους, για τηλεσκόπια ηλεκτρονικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τεχνολογικό. 30 μέτρων κομήτης, αστεροειδής πες το πιο σωστά, πέρασε πιο κοντά από τη Σελήνη. Η Σελήνη έχει από τη γη 384.000 χιλιόμετρα. Ο κομήτης αυτός πέρασε 90.000 χιλιόμετρα από τη γη. Άγιο είχαμε. Άκλε αυτοί θα πάμε, στο ξαναλέω. Δεν πάνε να σου λένε ότι έχουν βρει τρόπους να καταστρέφουν κομήτες και αστεροειδείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Το ζήτημα είναι να τον βρεις πρώτα τον αστεροειδή για να τον καταστρέψεις. Αυτός που πέρασε τις προηγούμενες μέρες τον ανακαλύψαν τελευταία στιγμή. Yeah, the kids, your bitter wife, you take a trip.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου στα social media, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Σε λίγο επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς όρισες εσύ που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Έβλεπα εδώ τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες και πόναγε η καρδιά μου. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρωστάνε στο κράτος οι ιδιώτες 4.700.000 φορολογούμενοι. Συνολικά οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω από τα 6 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι χρωστάνε πάνω από τα 2 τρίτα. Και επειδή αυτό υπάρχει χρόνια και γίνεται, να πω άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι οι φορολογούμενοι που κάποιοι τους ονομάζουν μπαταξίδες. Δεν γίνεται να είναι μπαταξίδες τα 4.700.000 στα 6 εκατομμύρια. Μάλιστα εγώ τους είχα αφήσει γύρω στα 4.200.000 και τώρα λέει υπάρχει αύξηση φέτος μέσα στο 26 και φτάσαν τα 4.700.000. Κάτι λάθος γίνεται εκεί πάνω που κανονίζουν τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ.

Αυτές τις μέρες σας έχω ξαναπεί ότι διαβάζω στα αθηναϊκά sites και όχι μόνο για τις νέες ταυτότητες, τι πρέπει λέει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Καταρχήν, να δεις αν η ταυτότητά σου έχει βγει νωρίτερα από 15 χρόνια. Οι ταυτότητες που βγάζουν μέχρι τώρα ισχύουν για 15 χρόνια. Αν την έχεις βγάλει το 2020, ισχύει μέχρι το 2035. Αυτά για μέσα στη χώρα. Αν θέλεις να βγεις έξω από τη χώρα, δεν χρειάζεται να βγάλεις νέα ταυτότητα και να ζοριστείς, να ταλαιπωρηθείς και να μπεις στην ουρά και σε όλο αυτό το πανικό που περιγράφουν εδώ. Αρκεί να έχεις διαβατήριο σε ισχύ, οπότε άνετα μπορείς να βγεις εκτός χώρας ή να βγάλεις διαβατήριο. Λιγότερη ταλαιπωρία. Ένα διαβατήριο περίπου κρατάει 10 χρόνια από τότε που το βγάζεις. Και μια ελληνική ταυτότητα για μέσα στην Ελλάδα, για ό,τι χρειάζεται μέσα στην Ελλάδα, κρατάει 15 χρόνια. Οπότε, αν τα έχεις αυτά, κανένα πρόβλημα. Μην τρέχετε και μην διαβάζετε τέτοιους μεγάλους τίτλους ή ακούτε δελτία ειδήσεων που θέλουν να γεμίσουν το χρόνο τους και προκαλούν πανικό και φόβο.

Έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μην το κουνήσεις, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 26 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κουνηθούμε δίπλα στη θάλασσα, εκεί στην αμμουδιά, εκεί στην παραλία. Με τέτοιους ρυθμούς και δεν μας αφήνει ο καιρός. Αλλά πού θα πάει? Θα έρθει και αυτή τη στιγμή συντόμως. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κόσμος Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και χθες εδώ και σήμερα εδώ, αυτήν εδώ την ώρα. Παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Να με τι κουνιόμασταν τη δεκαετία του 80. Με κάτι τέτοια.

Αυτό το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Όμως από ό,τι φαίνεται το Μαρόκο προετοιμάζεται από τώρα για το Μουντιάλ του 2030 και φτιάχνει ένα στάδιο τεράστιο με 115.000 θέσεις και κόστος 360 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό διαβάζω εδώ. Και με στέγη, λέει, του σταδίου αυτού εμπνευσμένη από μαροκινές σκηνές και χωρητικότητα που ξεπερνάει το Camp Nou.

λίγο πριν το τέλος για σήμερα, αλλά και για την εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εύχομαι να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα μέχρι να τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, και εύχομαι την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε πλέον και να νιώσουμε καλοκαίρι. Είναι η ώρα του νομίζω. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Η ώρα είναι 4.

νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά. Εσύ την είπες δέντρο. Οι μέρες που λαχταρίζες θα έρθουν.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Με σφίξανε σαν Μπένσερ. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Γεια σας, γεια σας. Σας είχα απειλήσει από την προηγούμενη φορά. Σας είχα προειδοποιήσει ότι και αυτή η εκπομπή θα είναι Eurovision. Και εντάξει, τώρα με πιο καθαρό μυαλό τελείωσε ο διαγωνισμός Eurovision. Μπορούμε επιτέλους να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε και όχι με το τι θα κάνει ο ένας, ο άλλος και ο τρίτος. Αποφασίσαμε λοιπόν εδώ πέρα να σας φτιάξουμε μία λίστα με τραγούδια τα οποία έγιναν γνωστά μέσα από τη Eurovision. Μέσα στα χρόνια, δεν είναι ότι είναι μαζεμένα μέσα σε μια δεκαετία, ας πούμε, όλα αυτά. Κάποια από αυτά τα τραγούδια είναι τα νικητήρια τραγούδια. Κάποια δεν είναι. Κάποια είναι τραγούδια που ακουστήκανε πολύ μετά τη Eurovision και γίνανε επιτυχίες παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισαν αυτά το διαγωνισμό. Εύχομαι να σας αρέσει η λίστα η οποία ετοιμάζεται να ακουστεί από τα ραδιοφωνά σας. Εμείς ξεκινήσαμε με τον Ντομενίκο Μοντούνιο και το Βολάρε, το οποίο αντιλαμβάνεστε το τι τεράστια επιτυχία έχει γίνει και ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στη Eurovision του 1958. Και θα συνεχίσουμε με την δικιά μας Βίκυ Λέανθρος, η οποία το 1972 εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο τραγουδώντας «Après toi».

Λοιπόν, για πολλούς το επόμενο έχει ψηφιστεί από ό,τι έβλεπα όταν έφτιαχνα τη λίστα και μπήκα σε διάφορα φόρουμ και Wikipedias και τα λοιπά σχετικά με τη Eurovision, ως το καλύτερο τραγούδι της Eurovision ever. Φυσικά μιλάμε για του Σάμπα, που εκπροσώπησαν τη Σουηδία στο διαγωνισμό του 1974. Ήταν την ίδια χρονιά που εμείς στείλαμε το πρώτο μας τραγούδι στη Eurovision που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τη Μαρινέλα με το κρασί, τη θάλασσα και τα γόρη της. Η Άμπα λοιπόν με το Waterloo είχαν κάνει όχι απλά θράψη, όχι απλά πήρανε το τρόπαιο και φύγανε και πήγανε σπίτι τους και τους θυμόμαστε έκτοτε. Είχαν δημιουργήσει σεισμό από ό,τι διάβασα. Ήταν ένα τραγούδι σταθμός για τα δεδομένα της Eurovision.

Και από το 1974 θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο και θα πάμε κατευθείαν στο 1987. Η αλήθεια είναι, δεν είναι και τόσο τεράστιο το άλμα στο χρόνο, με την έννοια ότι και εμένα, άμα με ρωτήσεις, θα σου πω πρόπερσι ήταν το 2005. Δεν ήταν όμως, ήταν πριν από 21 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι λοιπόν έχει γίνει και η λίστα με το δικό μου το μυαλό. Ο Τζόνι Λόγκαν το 1987 εκπροσώπησε την Ιρλανδία με το Hold Me Now. Και μαντέψτε, ακόμα ακούγεται.

Λοιπόν, όταν ήμασταν στο γυμνάσιο Λύκειο και πηγαίναμε στα πάρτι και χορεύαμε τα blues, τέλος πάντων, τα οποία περιμέναμε όλη την ώρα να παίξουν, ο εφιάλτης των ανθρώπων που χορεύανε ήταν ότι, ξέρεις, μετά από 2-3 blues άλλαζε ο σκοπός και έμπαινε κάτι πιο χορευτικό, οπότε δεν μπορούσες να συνεχίσεις με τον παρτενέρ σου. Ένα τέτοιο σπάσιμο σας κάνω και εγώ τώρα. Και μετά τον Johnny Logan και το Hold Me Now, όσο αγκαλιαστήκατε, αγκαλιαστήκατε, γιατί έρχεται η Celine Dion του 1988 εκπροσωπώντας την Ελβετία και μας τραγουδάει «Ne parte pas sans moi».

Και ξανακάνουμε άλλο ένα άλμα έτσι χρονικό και από το 1988 πηγαίνουμε στο 1999 για να ακούσουμε τη Σαρλότ, η οποία φορώντας τα χρώματα της Σουηδίας, όχι στο φουστάνι της, αν εκπροσώπηση χώρας εννοώ, μας τραγούδησε το «Take me to your heaven».

Κάπως έτσι μπαίνουμε στο νέο αιώνα. Νέος τότε. Τώρα έχουμε διανύσει και μια εικοσαετία και βάλει από τότε. Όπως και να έχει όμως, το 2003 η Τουρκία κατεβάζει στη Eurovision τη Sertab Erener και με ένα τραγούδι και ρυθμικό και χορευτικό και ανατολίτικο και μπιτάκι και καλοκαιρινό παίρνει το τρόπαιο και το πάει κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη. Every way that I can.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και από το 2003, όπως όλοι καταλάβατε, πήγαμε στο 2004, η οποία, εντάξει, τώρα να μην λέμε και ψέματα, ήταν μια χρονιά σταθμός για μας, γιατί εμείς έχουμε πάει με το Σάκη Ρουβά και το Shake It και περιμένουμε να υποκληθεί όλη η Ευρώπη στα πόδια του Σάκη. Δεν υποκλήθηκε βέβαια. Ωστόσο, εκτός από το νικητήριο τραγούδι, το οποίο έρχεται αμέσως μετά, και φυσικά είναι η Ρουσλάνα με το Wild Dances, υπήρξε και ένα άλλο τραγούδι το οποίο έκανε αίσθηση και επιτυχία τότε. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας το πω σωστά, θα προσπαθήσω. Είναι το τραγούδι του Ζέλικο Ζοξίμοβιτς, το Λάνε Μόχε, ο οποίος εκπροσώπησε τη Σερβία Μαυροβούνιο τότε, το 4 πάντα, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο για πολύ καιρό ακουγόταν στα ραδιόφωνα. Εμείς όμως μένουμε συγκεντρωμένοι, το ακούσαμε το Λάνε Μόχε και τώρα πάμε να ακούσουμε τη Ρουσλάνα, που πήρε και το τρόπαιο και το πήγε στην Ουκρανία για το 5, όπου μετά το πήραμε κι εμείς. Wild Dances. Well,

Εντάξει, τώρα τι να πούμε, δικαίως το πήρε η Ρουσιάνα, έτσι. Εντάξει. Ήταν τραγούδι που ακούστηκε τώρα. Καλός και ο Σάκης. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό, αλλά και η Ρουσιάνα έκανε την επιτυχία της. Εμείς όμως τώρα πάμε κατευθείαν στο 2009. Όπου να σας πω την αλήθεια, επειδή είδα πολύ ελάχιστα Eurovision, δηλαδή κάτι στιγμιότυπα, περισσότερο στα social τα είδα και δεν είδα τον καθεαυτού διαγωνισμό το Σάββατο. Έπεσα πάνω στον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, γιατί είχε τους παλιούς νικητές που τραγουδάνε και ξαφνικά νόμιζα ότι είμαι κι εγώ στο 2009 και αυτό στο 2009. Μετά εγώ κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και λέω, όχι, εσύ δεν είσαι όπως ήσουν το 2009. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ από την άλλη είναι φτιστός με το 2009, που τότε είχε εκπροσωπήσει την Νορβηγία με το Fairy Tale, δικαίως κέρδισε και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Και έχουμε όλοι να θυμόμαστε ένα τραγούδι παραμύθι.

αυτό, Βαγγέλη, ξέρεις, έτσι, δεν είναι εκπομπή. Είναι η θεωρία του Αϊνστάιν περί σχετικότητας του χρόνου. Από το ένα τραγούδι στάλο μεσολαβούνε 10-15 χρόνια και τώρα ξαφνικά ο χρόνος σέρνεται. Πάμε χρονιά με τη χρονιά, δύο τραγούδια τη χρονιά κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόλογος για να σας πω ότι από το 2009 θα πάμε στο διαγωνισμό του 2010. Και εκεί πέρα θα ακούσουμε το τραγούδι Satellite, το οποίο τραγούδαγε γλυκύτατη. Μα τι όμορφο κορίτσι ήταν αυτό, τι γλυκιά, τι σαν καραμελίτσα. Η Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία. Επίσης πήρε το τρόπαιο και το πήγε στη Γερμανία. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που μπορεί να μην κάνανε το πολύ μεγάλο σουξέ, αλλά καταλαβαίνεις γιατί κέρδισε. Ήτανε πολύ γλυκιά η παρουσία, το τραγούδι ήτανε όμορφο. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Για πάμε στο 2010 παρακαλώ.

Και κάπως έτσι αφήνουμε την όποια αντικειμενικότητα ως εκπομπή έχουμε, που θέλω να πιστεύω ότι κάποιες φορές τουλάχιστον την έχουμε. Και πάμε να σας βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι από όλες τις Eurovision διαχρονικά. Και από αυτές που ήξερα και από αυτές που είχα ακούσει και από την έρευνα που έκανα για αυτές τις δύο εκπομπές αφιέρωμα στη Eurovision. Και μιλάω φυσικά για του Silvolo και το τραγούδι τους Grande Amore, το οποίο εκπροσώπησε το 2015 στην Ιταλία. Και εμένα προσωπικά, δεν το έχω ακούσει το διαγωνισμό, σπάνια βλέπω διαγωνισμό της Eurovision. Όταν το άκουσα στο ραδιόφωνο είχα μείνει άφωνη και εξακολουθώ να το αγαπώ το τραγούδι αυτό, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

θα παραμείνουμε στην Ιταλία και στο τραγούδι με το οποίο εκπροσωπήθηκε η χώρα στο διαγωνισμό του 2021 από τους Maneskin, το οποίο ονομαζόταν Gitti e Buoni.

Το επόμενο τραγούδι, παιδιά, είναι παραγγελιά του Βαγγέλη Καραπέτρου και εγώ δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι στον άνθρωπο που κρατάει με τα δάχτυλά του τη φωνή μου, το τι ακούω εγώ, το τι ακούτε εσείς κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι λοιπόν, πάμε στο 2023 και στη Λεωρίν, η οποία εκπροσωπώντας τη Σουηδία, μας τραγούδισε για τα τατού της.

0: κάπως έτσι λοιπόν, όπως και η πραγματική Eurovision έφτασε ευτυχώς στο τέλος της, έτσι και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εγώ θα σας αφήσω με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν το νικητήριο τραγούδι. Δεν πήρε το τρόπαιο στο διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε. Αν θυμάμαι καλά, βγήκε δεύτερο ή τρίτο. Ωστόσο, είναι το τραγούδι το οποίο εν έτη 2026 ακόμα θα το πετύχει σε κάποιο ραδιόφωνο, γιατί πολύ απλά και φωνή είχε ο τραγουδιστής και ωραίο ήταν το τραγούδι. Έτσι, προς υπενθύμηση, εκείνη τη χρονιά το διαγωνισμό τον είχε κερδίσει η Ελβετία με το Νίμο. Το Νίμο είναι ο τραγουδιστής ο οποίος είχε ζητήσει να αποκαλείται έτσι με το ουδέτερο άρθρο. Εμείς όμως από αυτό το διαγωνισμό θα ακούσουμε τον Σλιμάν, ο οποίος μας τραγουδάει το Mon Amour, εκπροσωπώντας τη Γαλλία.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station.

0: τράπεζα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου. Ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά,
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που ταράντησα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς θα εφεύ.
1: Έφυγα γιατί ήτανε ώρα μου για φεύγιο, ψάχνοντας για τη στάμνα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

παίζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

Μπαίνει στο μπαράκι ο Kill Billy, που κάμισο καρός. Πάει στην μπάρα κάθεται και αρχίζει να κλαίει γοερός. Μαμά, πώς είναι έτσι καλή αυτός? Δεν τον έχω δει ποτέ τον Billy έτσι, φαίνεται σοβαρό. Από τις 10 είναι ήδη φέση. Μαύρο κόκκινο καιρός, τρελαμένος, αγριεμένος, χαμένος.

Ρεζίλη, ποιος, εσύ? Ένα σχιλμπίλι. Κάνε λίγο κράτη υπομονή. Σ' αγαπώ πολύ. Αχ, κιλμπίλι, αχ, κιλμπίλι. Ξέχασε τι πια τη λύλη. Έχεις γίνει πια ρεζίλη. Εσύ είσαι ένα σχιλμπίλι. Κάνε λίγο κράτη υπομονή. Σ' αγαπώ πολύ. Το χρώμα του είναι χάλια. Μοιάζει σαν άρρωστος. Καπνίζει σαν φουγάρο. Του το είπε και ο γιατρός.

0: Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πας είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60 και την πόλη Πάνου, από την οποία θα ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Δημιουργός του είναι ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε τέτοιες ανησυχίες και τις περιέγραφε μέσα από τα τραγούδια του. Το πώς κατάφεραν να περάσουν τα τραγούδια αυτά μέσα από τους σκοπέλους της λογοκρισίας πραγματικά είναι απορίας άξιο. Επίσης σημαντικό είναι και το πώς εξεδόθησαν τα συγκεκριμένα κομμάτια, από ποια εταιρεία δηλαδή. Η απάντηση εδώ είναι απλή, αφού το συγκεκριμένο τραγούδι εξεδόθη από την Νίνα, την φωνογραφική εταιρεία που είχε δημιουργήσει η πόλη Πάνου.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από την πόλη πάνω ήταν γραμμένα από το Χρήστο Κολοκοτρώνη και καλύπταν τις πλευρές το ίδιο 45 δισκάκι. Το δεύτερο τραγούδι ήταν ακόμα με πιο αιχμηρό στίχο από το πρώτο. Και εδώ να σχολιάσω πως αυτός είναι ο ρόλος και η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού. Να ασχολείται με τον άνθρωπο του λαού και να περιγράφει όλες τις πτυχές της ζωής του. Θα προχωρήσουμε παρακάτω με ένα τραγούδι άλλης νοοτροπίας. Ένα λετσέδικο τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από την πόλη πάνω, γραμμένο αυτό από τους Γεράσιμο Κλουβάτο και Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Τραγούδι ηχογραφημένο το 1957. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη, πλην όμως πολύ όμορφη ερμηνεία από την πόλη πάνω.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη και ήταν αυτό μια δημιουργία των Θόδωρου Δερβενιώτη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, τραγούδι ηχογραφημένο στις 45 στροφές το 1959. Και το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό με τον στίχο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και με τη μουσική του να είναι γραμμένη από τον Απόστολο Καλδάρα. Η πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού αναφέρεται ότι έγινε το 1963 από την Μπέμπα Μπλάνς. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη ερμηνεία που του κάνει η Ούλα Μπάμπα, προφανώς από ηχογράφηση Αμερικής, με τον Στέλιο Μακρυδάκη να τη συνοδεύει στο μπουζούκι.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη. Τραγούδι γραμμένο από τον Απόστολο Καλδάρα και αυτό, με το στίχο τώρα να υπογράφεται από τον Γιώργο Σαμολαδά και με χρονιά ηχογράφησής του το 1962 στην πρώτη του ερμηνεία, αυτή στην οποία το ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη τώρα, τραγούδι στην πρώτη ερμηνεία που του έκανε το 1965. Το τραγούδι αυτό αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη.

Αντώνης Ρεπάνης επίσης συνέχισε με το πολύ όμορφο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη σε μια υπέροχη ερμηνεία που το έκανε το 1962. Και το επόμενο τραγούδι μιλάει για το Μανώλη Χιώτη, μόνο που δεν είναι δικό του. Είναι του Μπάμπη Μπακάλι και γράφτηκε το 1971, τραγούδι που αναφέρεται στον απρόσμενο θάνατο του μεγάλου δημιουργού και σολίστα του Μπουζουκιού, και θα το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Το τραγούδι αυτό το ακούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, όπου το άκουσε ο καλός μας φίλος, ο Αντώνης, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να το ακούσει ξανά.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη και αποτελούσε αυτό δημιουργία τον Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα Παπασταματίου, τραγούδι που πέρασε στις 45 στροφές το 1965. Όμως και το τρίτο κατά σειρά τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Βαγγέλη Περπινιάδη και ήταν ένα τραγούδι αυτό γραμμένο από τον Απόστολο Καλδάρα και ηχογραφημένο το 1961. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Θόδωρο Κάτσαρη, τραγούδι γραμμένο από τον Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβο. Ένα τραγούδι ηχογραφημένο στις 45 στροφές το 1972.

με τον στίχο του Πυθαγόρα ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε, και αυτό από τον Θόδωρο Κάτσαρη, με τη μουσική του εδώ να είναι γραμμένη από τον Γιώργο Ζαμπέτα και με χρονιά ηχογράφησης του τραγουδιού το 1969. Του Γιώργου Ζαμπέτα θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με τον στίχο σε αυτό να έχει γραφτεί από τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και να έχει ηχογραφηθεί το 1963.

Από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο με τον στίχο του κουμπάρου του, του Κώστα Βίρβου, τραγούδι που περιγράφει προσωπικά του βιώματα. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1970 σε δίσκο 45 στροφών με τους Κώστα Παπαδόπουλο και Λάκη Καρνέζη στα μπουζούκια. Με το υπέροχο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
2: Εκατόν 4,4.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, η αγάπη...
4: Αγάπη, αγάπη, η νύχτα θα μας

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τα μουσικά δρόμενα του 2002 στο πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το ελληνικό τραγούδι με τη φωνή της Μαρίας Ρουσέα ξεκίνησε και σήμερα. Με τη φωνή της Μαρίας Ρουσέα να τραγουδά Βαγγέλη Κορακάκη. Καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Μαζί σας. Καλή σας ακρόαση.

Αργά που ήρθες Μάη και έχει μεθύσει ο καιρός. Στις αρχές του 2000 με τη μουσική και το στίχο του Βαγγέλη Κορακάκη, με την ερμηνεία της Μαρίας Ρουσέα. Θα τη διαδεχτεί η αφεντούλα Ραζέλη γυρίζοντας 10 περίπου χρόνια πίσω, στις αρχές του 90. Άλλα δύο τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, μουσική στίχη. Ήταν η νύχτα σκοτεινή, καταρχάς.

Ήταν η νύχτα σκοτεινή και σε μαγεμένη αγκαλιά. Δύο τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη με ισάριθμες ερμηνείες της Αφεντούλα Δραζέλη, όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του συνθέτη Λαύριο στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Με τους Μίμη Πλέσσα και Ελευθέρη Παπαδόπουλος στα τέλη της δεκαετίας του 90. Δύο δεύτερες εκτελέσεις από τη φωνή του Νίκου Κριτικού. Πήρα σύννεφο δύο τόπια και μην του μιλάτε του παιδιού.

Από τον κύκλο «Το περιβόλι του τρελού, δύο συνθέσεις του». Η πασίγνωστη συνεφούλα και οι πίσω μου σελίδες. Με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του.

πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες.

38 χρόνια μετά, στα 2007, με τον Χρήστο Λεοντή και τον καινούριο κύκλο τραγουδιών του «Έρωτας Αρχάγγελος». Το ομότιτλο με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.

Χρήστου Λεοντή, Έρωτας Αρχάγγελος, κύκλος τραγουδιών με τους στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου το ομότιτλο, με τον Νίκο Δημητράτο το αμέσως επόμενο, ένα ζεϊμπέκικο παλιό, και ακολούθησε η θαλασσινή αναφορά με την φωνή της Μαρίας Σουλτάτου.

0: Με παλιά μοτοσυκλέτα. Πάντα από τον κύκλο του Χρήστου Λεοντή και του Δημήτρη Λέντζου «Έρωτας Αρχάγγελος», με την ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού που ολοκληρώνει το αφιέρωμα στον κύκλο αυτό, αλλά και την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60 και την πόλη Πάνου, από την οποία θα ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Δημιουργός του είναι ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε τέτοιες ανησυχίες και τις περιέγραφε μέσα από τα τραγούδια του. Το πώς κατάφεραν να περάσουν τα τραγούδια αυτά μέσα από τους σκοπέλους της λογοκρισίας πραγματικά είναι απορίας άξιο. Επίσης σημαντικό είναι και το πώς εξεδόθησαν τα συγκεκριμένα κομμάτια, από ποια εταιρεία δηλαδή. Η απάντηση εδώ είναι απλή, αφού το συγκεκριμένο τραγούδι εξεδόθη από την Νίνα, την φωνογραφική εταιρεία που είχε δημιουργήσει η πόλη Πάνου.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από την πόλη πάνω ήταν γραμμένα από το Χρήστο Κολοκοτρώνη και κάλυπταν τις πλευρές στο ίδιο 45 δισκάκι. Το δεύτερο τραγούδι ήταν ακόμα με πιο αιχμηρό στίχο από το πρώτο. Και εδώ να σχολιάσω πως αυτός είναι ο ρόλος και η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού. Να ασχολείται με τον άνθρωπο του λαού και να περιγράφει όλες τις πτυχές της ζωής του. Θα προχωρήσουμε παρακάτω με ένα τραγούδι άλλης νοοτροπίας. Ένα λετσέδικο τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από την πόλη πάνω, γραμμένο αυτό από τους Γεράσιμο Κλουβάτου και Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Τραγούδι ηχογραφημένο το 1957. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη, πλην όμως πολύ όμορφη ερμηνεία από την πόλη πάνω.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη και ήταν αυτό μια δημιουργία των Θόδωρου Δερβενιώτη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, τραγούδι ηχογραφημένο στις 45 στροφές το 1959. Και το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό με τον στίχο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και με τη μουσική του να είναι γραμμένη από τον Απόστολο Καλδάρα. Η πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού αναφέρεται ότι έγινε το 1963 από την Μπέμπα Μπλάνς. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη ερμηνεία που του κάνει η Ούλα Μπάμπα, προφανώς από ηχογράφηση Αμερικής, με τον Στέλιο Μακρυδάκη να τη συνοδεύει στο μπουζούκι.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη. Τραγούδι γραμμένο από τον Απόστολο Καλδάρα και αυτό, με το στίχο τώρα να υπογράφεται από τον Γιώργο Σαμολαδά και με χρονιά ηχογράφησής του το 1962 στην πρώτη του ερμηνεία, αυτή στην οποία το ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη τώρα, τραγούδι στην πρώτη ερμηνεία που του έκανε το 1965. Το τραγούδι αυτό αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο Αντώνης Ρεπάνης επίσης συνέχισε με το πολύ όμορφο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη σε μια υπέροχη ερμηνεία που το έκανε το 1962. Και το επόμενο τραγούδι μιλάει για το Μανώλη Χιώτη, μόνο που δεν είναι δικό του. Είναι του Μπάμπη Μπακάλι και γράφτηκε το 1971, τραγούδι που αναφέρεται στον απρόσμενο θάνατο του μεγάλου δημιουργού και σολίστα του Μπουζουκιού, και θα το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Το τραγούδι αυτό το ακούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, όπου το άκουσε ο καλός μας φίλος, ο Αντώνης, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να το ακούσει ξανά.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Βαγγέλη Περπινιάδη και αποτελούσε αυτό δημιουργία των Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα Παπασταματίου, τραγούδι που πέρασε στις 45 στροφές το 1965. Όμως και το τρίτο κατά σειρά τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Βαγγέλη Περπινιάδη και ήταν ένα τραγούδι αυτό γραμμένο από τον Απόστολο Καλδάρα και ηχογραφημένο το 1961. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Θόδωρο Κάτσαρη, τραγούδι γραμμένο από τον Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βύρβο. Ένα τραγούδι ηχογραφημένο στις 45 στροφές το 1972.

με τον στίχο του Πυθαγόρα ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε, και αυτό από τον Θόδωρο Κάτσαρη, με τη μουσική του εδώ να είναι γραμμένη από τον Γιώργο Ζαμπέτα και με χρονιά ηχογράφησης του τραγουδιού το 1969. Του Γιώργου Ζαμπέτα θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με τον στίχο σε αυτό να έχει γραφτεί από τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και να έχει ηχογραφηθεί το 1963.

Από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο με τον στίχο του κουμπάρου του, του Κώστα Βίρβου, τραγούδι που περιγράφει προσωπικά του βιώματα. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1970 σε δίσκο 45 στροφών με τους Κώστα Παπαδόπουλο και Λάκη Καρνέζη στα μπουζούκια. Με το υπέροχο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.